κατηγορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τέμπη. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργού Δικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, ενώ συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμινο του 2026 με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε το 9,9%, συμβάλλοντας στην συνολική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί. Δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή 2 έως και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου από το πρωί στο απόγευμα στο Κοινοτικό Γραφείο Ζωνιανών. Η δράση αφορά ευαίσθητες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Το Ρέθυμνο φιγουράρει ξανά στη λίστα με τα υψηλότερα ενίκια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας για την φοιτητική κατοικία. Συγκεκριμένα, μετά από περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ακολουθούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα στοιχεία που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης δηλαδή, τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026, καταγράφουν τα Χανιά, με μέσα ζητούμενη τιμή τα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθούν το Ρέθυμνο, με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 και στο Ηράκλειο στα 431, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ. Σημαντικά βήματα αλλά και καθυστερήσεις που έχουν επηρεάσει την πορεία υλοποίησης καταγράφονται στο μεγάλο έργο κατασκευής των νέων φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερέθυμνο και Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου και να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεσή του με τις δύο πόλεις. Η μέρα ανακοινώσεων είναι η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργού Δικείου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, ενώ συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα. Αναδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμινο του 2026 με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε το 9,9%, συμβάλλοντας στην συνολική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί. Δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή 2 και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου από το πρωί στο απόγευμα στο Κοινοτικό Γραφείο Ζωνιανών. Η δράση αφορά ευαίσθητες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Το Ρέθυμνο φιγουράρει ξανά στη λίστα με τα υψηλότερα ενίκια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας για την φοιτητική κατοικία. Συγκεκριμένα, μετά από περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ακολουθούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα στοιχεία που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης δηλαδή, τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026, καταγράφουν τα Χανιά. Με μέσα ζητούμενη τιμή τα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και ακολουθούν το Ρέθυμνο με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 και στο Ηράκλειο στα 431, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ. Σημαντικά βήματα αλλά και καθυστερήσεις που έχουν επηρεάσει την πορεία υλοποίησης καταγράφονται στο μεγάλο έργο κατασκευής των νέων φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου και να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεσή του με τις δύο πόλεις. Η μέρα ανακοινώσεων είναι η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργού Δικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, ενώ συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμινο του 2026 με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε το 9,9%, συμβάλλοντας στην συνολική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί. Δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή 2 έως και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου από το πρωί στο απόγευμα στο Κοινοτικό Γραφείο Ζωνιανών. Η δράση αφορά ευαίσθητες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

Γάλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Το Ρέθυμνο φιγουράρει ξανά στη λίστα με τα υψηλότερα ενίκια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας για την φοιτητική κατοικία. Συγκεκριμένα, μετά από περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ακολουθούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα στοιχεία που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης δηλαδή, τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες στη μέση ενοικίαση φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026, καταγράφουν τα Χανιά, με μέση ζητούμενη τιμή τα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθούν το Ρέθυμνο, με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 και στο Ηράκλειο στα 431, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ. Σημαντικά βήματα αλλά και καθυστερήσεις που έχουν επηρεάσει την πορεία υλοποίησης καταγράφονται στο μεγάλο έργο κατασκευής των νέων φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου και να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεσή του με τις δύο πόλεις. Σήμερα ανακοινώσεων είναι η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργού Δικείου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, ενώ συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα. Αναδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφήξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμινο του 2026 με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφήξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε το 9,9%, συμβάλλοντας στην συνολική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί. Δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή 2 έως και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου από το πρωί στο απόγευμα στο Κοινοτικό Γραφείο Ζωνιανών. Η δράση αφορά ευαίσθητες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Το Ρέθυμνο φιγουράρει ξανά στη λίστα με τα υψηλότερα ενίκια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας για την φοιτητική κατοικία. Συγκεκριμένα, μετά από περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ακολουθούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα στοιχεία που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης δηλαδή, τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες στη μεσενοικίαση φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026, καταγράφουν τα Χανιά, με μέσα ζητούμενη τιμή τα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθούν το Ρέθυμνο, με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 και στο Ηράκλειο στα 431, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ. Σημαντικά βήματα αλλά και καθυστερήσεις που έχουν επηρεάσει την πορεία υλοποίησης καταγράφονται στο μεγάλο έργο κατασκευής των νέων φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου και να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεσή του με τις δύο πόλεις. Η μέρα ανακοινώσεων είναι η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, ενώ συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα. Αναδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφήξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμινο του 2026 με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφήξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε το 9,9%, συμβάλλοντας στην συνολική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί. Δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή 2 έως και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου από το πρωί στο απόγευμα στο Κοινοτικό Γραφείο Ζωνιανών. Η δράση αφορά ευαίσθητες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 22 βαθμού Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμού Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 8 74 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν,

0: Λοιπόν, που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Το Ρέθυμνο φιγουράρει ξανά στη λίστα με τα υψηλότερα ενίκια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας για την φοιτητική κατοικία. Συγκεκριμένα, μετά από περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ακολουθούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα στοιχεία που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης δηλαδή, τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες στη μέση ενοίκηση φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026, καταγράφουν τα Χανιά, με μέσα ζητούμενη τιμή τα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθούν το Ρέθυμνο, με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 και στο Ηράκλειο στα 431, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ. Σημαντικά βήματα αλλά και καθυστερήσεις που έχουν επηρεάσει την πορεία υλοποίησης καταγράφονται στο μεγάλο έργο κατασκευής των νέων φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου και να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεσή του με τις δύο πόλεις. Η μέρα ανακοινώσεων είναι η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργού Δικείου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, ενώ συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα. Αναδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμινο του 2026 με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε το 9,9%, συμβάλλοντας στην συνολική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί. Δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή 2 έως και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου από το πρωί στο απόγευμα στο Κοινοτικό Γραφείο Ζωνιανών. Η δράση αφορά ευαίσθητες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
2: θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
8: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
12: Χοροκρήτες.
11: Χορός.
12: Ριζίτικο τραγούδι.
11: Θέατρο.
12: Μουσικά όργανα.
11: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
12: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
11: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
12: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
11: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
12: Χοροκρήτες.
13: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
14: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
13: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

ορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
0: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
2: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
4: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησης.

0: επιχείρησή σας.
1: Επιγραφές μπουκάλις. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
0: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
0: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
0: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
3: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
0: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
4: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
0: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
5: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
9: Σαμπουάν Παντέν 400ml 2,95. Μωρο μάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ σπρέι 800ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250ml 3,99.
8: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
10: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
10: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
11: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Το Ρέθυμνο φιγουράρει ξανά στη λίστα με τα υψηλότερα ενίκια στις περιφερειακές ενότητες της χώρας για την φοιτητική κατοικία. Συγκεκριμένα, μετά από περιοχές του κέντρου της Αθήνας, ακολουθούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα στοιχεία που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης δηλαδή, τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο του 2026, καταγράφουν τα Χανιά, με μέσα ζητούμενη τιμή τα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθούν το Ρέθυμνο, με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 και στο Ηράκλειο στα 431, ενώ στα Ιωάννινα διαμορφώνεται στα 415 ευρώ. Σημαντικά βήματα αλλά και καθυστερήσεις που έχουν επηρεάσει την πορεία υλοποίησης καταγράφονται στο μεγάλο έργο κατασκευής των νέων φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών, να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου και να συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεσή του με τις δύο πόλεις. Σήμερα ανακοινώσεων είναι η σημερινή για τις τιμές των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται συνολικά σε 15 λεπτά ανά λίτρο, με 10 λεπτά να προέρχονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 συμμέτοχους στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Χθες, με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, ενώ συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα. Αναδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη το πρώτο οκτάμινο του 2026 με τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο Ηράκλειο οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε το 9,9%, συμβάλλοντας στην συνολική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στο νησί. Δωρεάν πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης και στήρωσης θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή 2 έως και την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου από το πρωί στο απόγευμα στο Κοινοτικό Γραφείο Ζωνιανών. Η δράση αφορά ευαίσθητες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδιοκτήτες σκύλων φύλαξης Πυρνίου. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμους απνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. ΜΑΤ. Λύστε το μάτι στον καθρέφτη.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπείου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει. Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
6: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 2834-0-20-737.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Ποιότητα και αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
1: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
2: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικό

0: Σύλλογος ΤΑΟΡΗ. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
2: Χορευτικός Σύλλογος ΤΑΟΡΗ. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
3: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
1: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.
5: Χορός.
6: Ριζίτικο τραγούδι.
5: Θέατρο.
6: Μουσικά όργανα.
5: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
6: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
5: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
6: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
5: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μηλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75% σε 120%. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
3: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: της αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2,23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
2: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά.
3: Αλυσοπρίωνα.
4: Θερμοκήπια κήπου.
3: Ψεκαστικά.
4: Αντλίες.
3: Πλυστικά.
4: Είδη συνεργείου.
3: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
3: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
5: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
5: Γάμα ΕΠΑΛ.
3: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
5: Υπεύθυνη σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
5: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα.

0: πολιτισμός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22-304.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μηλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα
1: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη, τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο, παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
7: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
8: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας

0: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για

0: και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
9: Χοροκρήτες.
8: Χορός.
9: Ριζίτικο τραγούδι.
8: Θέατρο.
9: Μουσικά όργανα.
8: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
9: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
8: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
9: Λαογραφικός όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
8: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
9: Χοροκρήτες.
10: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
10: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
11: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μηλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.

0: όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα. Αποκλειστικά για άνδρες.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σοκολάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690.

0: Του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 2834-0-22-585.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
0: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 2834 0 20 737.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux,
3: Το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο Πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
8: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
11: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
11: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
12: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
13: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
12: Χορευτικός Σύλλογος «Τα Όρη». Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
13: Χορευτικός Σύλλογος «Τα Όρη». Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
12: Χορευτικός Σύλλογος «Τα Όρη». Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
14: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
15: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211 4113 020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211 4113 020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
16: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
17: Χοροκρήτες.
16: Χορός.
17: Ριζίτικο τραγούδι.
16: Θέατρο.
17: Μουσικά όργανα.
16: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
17: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
16: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
17: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-9344-63.
16: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
17: Χοροκρήτες.
18: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
19: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
18: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
19: γάμα ΕΠΑΛ,
18: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
19: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
18: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
19: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σοκολάνε.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να

0: 210-22-055.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Το Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και

0: Τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Σαμπουάν Παντέν 400ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ σπρέι 800ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250ml 3,99.
7: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: Γάμα ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
13: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μηλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκεί για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 από φόρ και θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 από φόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά.
2: Αλυσοπρίωνα.
3: Θερμοκήπια κήπου.
2: Ψεκαστικά.
3: Αντλίες.
2: Πλυστικά.
3: Είδη συνεργείου.
2: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28 3 10 5 70 70.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
2: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο πέραμα Μελοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντζάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
9: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
8: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.

0: 526.
1: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
2: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
1: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
3: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Τηλέφωνο 6945-496941.
1: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
4: Στο πρώτο βήμα της ζωής βρεθήκες μπροστά μου.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 2834-0-20-737.
7: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
8: Χοροκρήτες.
7: Χορός.
8: Ριζίτικο τραγούδι.
7: Θέατρο.
8: Μουσικά όργανα.
7: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
8: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
7: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
8: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
7: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
8: Χοροκρήτες.

0: Χάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Χάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη το οποίο είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 από 4 και θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια. διαφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
5: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
1: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
5: Γάμα ΕΠΑΛ.
1: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
5: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
5: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέρα Μαμιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
3: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
6: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
5: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
7: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
8: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση.

0: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη το οποίο είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 από 4 και θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζει με την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. I'm alive.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
11: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
11: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
12: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
13: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
14: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
15: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
15: Γάμα ΕΠΑΛ.
14: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
15: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310 74 874 ή 28

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη το οποίο είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Oh, ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης. Σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού.
5: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 2834-0-20-737.
10: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
11: Χοροκρήτες.
10: Χορός.
11: Ριζίτικο τραγούδι.
10: Θέατρο.
11: Μουσικά όργανα.
10: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
11: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
10: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
11: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
10: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
11: Χοροκρήτες.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.

0: παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, Μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
0: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη το οποίο είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου smart.
4: ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
7: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973 322 292 και 28310 26346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310 74 874 ή 28311 81 243.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: undercover. Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.

0: αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tubor κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2 και 23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1 και 80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1 και 87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3 και 63.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22-029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
3: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
4: Στο πρώτο βήμα της ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
7: Χοροκρήτες.
6: Χορός.
7: Ριζίτικο τραγούδι.
6: Θέατρο.
7: Μουσικά όργανα.
6: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
7: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
6: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
7: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του ομίλου στο

Πιστεύω στην αγάπη που υπάρχει εκεί έξω. Στην καλοσύνη ενός ξένου για τον συνανθρωπό του. Πιστεύω πως κανείς δεν είναι στα αλήθεια μόνος του. Είμαστε όλοι μαζί.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 από 4 και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
5: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες, Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμό για να κάνει το πάρτι σου μοναδικό.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρού και μεγάλου σε τιμέ που κάνουν μπου. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίε πυροτεχνουργού.
5: Σβούρε, κορδάκια, στρακαστρούκε και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικέ στιγμέ διασκέδαση.
4: Μπουμπαλούρ στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
5: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
6: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολιτή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
10: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
9: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
11: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
12: Τραβελότοπος,
0: Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
13: γάμα ΕΠΑΛ,
12: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκι.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μηλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

0: θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες, οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
1: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
1: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
1: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340-20737.
4: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
5: Χοροκρήτες,

0: Χορός.
1: Ριζίτικο τραγούδι.
0: Θέατρο.
1: Μουσικά όργανα.
0: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
1: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
0: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
1: Λαογραφικός όμιλος Χοροκρίτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-9344-63.
0: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
1: Χοροκρίτες.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. I'm alive.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυνε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη το οποίο είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν

0: ζήτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες, οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 από φόρ και θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 από φόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
3: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες.
6: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα.
7: Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δημογείου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη το οποίο είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνεύουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μιλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία με την αύξηση των δόσεων από 75 σε 120. Όπως σημειώνει, πρόκειται για θερική εξέλιξη, η οποία όμως θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν συνοδευόταν από διαγραφή ουσιαστική μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. Σε περίπου 21 έως 22.000 αναμένεται να διαμορφωθούν οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης, με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι η εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών φαίνεται να ανακόπτεται. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 13 έως 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 20 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

τέλος. Όχι. Και μελαγγύνες όπως οι φορές. Βίβι.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Επικίνδυνα άρχισε να φουσκώνει ο Γεροπόταμος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στο Δήμο Μηλοποτάμου και ειδικά στα ορεινά χωριά. Ειδικότερα στα Ζωνιανά τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς η συσσόρευση φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από δύο κατοικίες στα Ζωνιανά, ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και σε σπίτι στην Αξό. Στην περιοχή των Λιβαδίων χρειάστηκε απεγκλωβισμός δύο ατόμων, καθώς η ορμή των υδάτων παρέσυρε ένα όχημα και οι επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και την ηλεκτροδότηση στα ορεινά χωριά, καθώς ένα στήλος του δικτύου υπέστη πτώση. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ωστόσο, έχει τεθεί το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη, με τις δυνάμεις του νησιού να έχουν ενισχυθεί από εχθές εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την ερχόμενη Κυριακή λόγω της αυξημένης έντασης των καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Να σημειωθεί ότι με χθεσινή απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κλειστά παραμένουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλο τον νομό σήμερα Πέμπτη. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή κακοκαιρία και στο νομό Ηρακλείου. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 80 ετών, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η Ένωση υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αίτημα που έχει θέσει εδώ και χρόνια μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται προσπάθειες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, με την αύξηση των δόσεων από 75% σε 120%.